χωρίς αυσετικεύει. Και μη σιτχουεύει, σιτχουεύει. Ρόγκορς μαύνε σικεύει, δα με τη βήγα στήρτε. Ο πόρευ ρόγκορ τσίρτε, τα σένι να ζητείτε, σπάσα μαρτσαλ σύντε.